0: μα είτε που είναι ο Τίτο Λάγκη Μπορό. Μα άλλα σκάλι. Hello.
1: Κόντι, πάμε σούντα. Σου σιάνι.
0: Ιωκά, σαμπαρσουτική.
1: Μπαρού, κόντι μου σάντια μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Γι, λάμα σαμπέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μπάτσου σούντα, τσελάνα σούντα. Είναι παροκάς.